φάγε ρούγα από μπεμέντε. Που χωροκατφούκ το χτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μικρή και γυρίζει ο τέλος τροίτε. Και τλάτα κοντιό το λαντ και τσάζε λελές. Να κφεράρει πόρση κατ' εις πόρση. Κλείσαν πλάτα σου. Μον το γιούτκα εις άτου σαν τα φόιο.

Θα γερούγα από μπεμέντε. Που χαροκατφούκ το χτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μικρή γύρω, είσαι τέλο τρεβίτε. Και τλάτα κοντά το λαντ και τσάζε λαλέ να κφεράρι πόρσι. Κατ' ει πόρσι, κλείσαν πλάτα σου. Μόνο το γιούτκα ει άτου σαν το φούιο.